σου νύλα γιο μήνα σε δόγα μαμά. Όσοι λέει άτιμη σύρα η μήνα. Εγώ απλή σε ρεγάσο άριο.